Κάποιοι γκρουένοι με καστοφούλη είναι. Ενώ με μυτσιά τους αδιενάνα σαν ράνα. Ενώ είναι πάει γεωμέτρο να νιώμουν βοβούμε.